0: Cool.
1: Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι.